0: του πάνα τσίφτελία κλάρινε. Μη τηλεφωνή, ring ring κουριέ.
1: Σόντε και μη δάσαν που μάρτων γεγόσερε.
0: Μα κάνει στρέσει, σε νοκιά ματιέ. Πρίτια μια ώρα παρά δεν νοκά περσέ.

Πάτε μου εκεί. Λίδε παξένει είναι εκεί. Σάφ μου, λίδε παξένει είναι εκεί. Λίδε σε τένα. Δεν αγγίσεις παντόλα το εκεί. Πάτε, νιμινούτα εκεί τεσί. Παλίδα εκεί σαν τετά.